Πολυεθνικός κοινοτικός σταθμός Τριαζίτα στους 92,3 μεγακύκλους FM. Αγαπητοί αγροτές, καλησπέρα σας. Το κυπριακό πρόγραμμα του Τριαζίτα, η κυπριακή φωνή της Μελβούρνης, και πάλι μαζί σας από τις 6 μέχρι τις 7 θα σας κρατήσει συντροφιά η Κέτη Γιώργιο. Καλή ακρόαση σε όλους σας, και το τηλέφωνο μας εδώ είναι 94 15 19 23. Να επαναλάβω, 94 15 19 23, και ίσως μαζί να συζητήσουμε και κάποια θέματα αφού πρώτα επισκεφτούμε ένα μέρος της πατρίδας μας στα κατεχόμενα. Καλή ακρόαση σε όλους. Όπως πάντα, αρχίζουμε με ένα τραγούδι για την πατρίδα μας, την γλυκιά μας πατρίδα.

Αγαπητοί ακροατές, σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Συνεσίου και είναι μια ευκαιρία να μάθουμε λίγα πράγματα για τον Άγιο της Καρπασίας. Άλλωστε η Καρπασία λέγεται και Χερσόνησος των Αγίων και όπως όλοι οι συμπατριώτες μας γνωρίζουν είναι ότι η Καρπασία ευλογήθηκε να έχει πολλούς Αγίους και Μαρτύρους, γι' αυτό επάξια της δόθηκε και το όνομα Χερσόνησος των Αγίων. Ίσως να μην είναι γνωστό για τον τόπο γέννησης του Αγίου Συνεσίου, αυτό όμως που είναι γνωστό στους συμπατριώτες της Καρπασίας αλλά και στους μη συμπατριώτες του Ριζοκαρπάσου είναι ότι ο Άγιος Συνέσιος έγινε επίσκοπος Ριζοκαρπάσου και με μεγάλη πίστη δίδαξε τον χριστιανισμό όχι μόνο στο Ριζοκάρπασο αλλά και σε όλη την Καρπασία που οι πιστοί έφταναν από χωριό για να ακούσουν τα διδάγματα του και να ζητήσουν την ευλογία του. Οι παλιοί κάτοικοι του Ριζοκαρπάσου έλεγαν ότι πολλά χρόνια πριν ο Άγιος Συνέσιος ασκήτεψε και περνούσε την ασκητική του ζωή με προσευχές και συμβουλές για τους κατοίκους του χωριού. Οι Ριζοκαρπασίτες αλλά και οι κάτοικοι άλλων γειτονικών οικισμών ήθελαν να πάρουν την ευχή του. Η πίστη των κατοίκων της Καρπασίας για πολλά χρόνια επισκέπτονταν τη σπηλιά από που ήταν όπου ασκήτεψε ο Άγιος Συνέσιος, η σπηλιά τα Ισυνέση, όπως την ονόμαζαν οι κάτοικοι, στην οποία έζησε, όπως είπα, και ασκήτεψε ο τοπικός τους Άγιος. Και όπως διηγούνταν οι παλιοί κάτοικοι του Ριζοκαρπάσου, η σπηλιά εκείνη ήταν το καταφύγιο, η κατακόμβη, όπου κατέφευγαν οι κάτοικοι στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού όταν τους καταδίωκαν οι ιδιολοδάτρες. Και σύμφωνα με το τι λέει η παράδοση, εκεί στη σπηλιά είναι και ο τάφος του τοπικού του Αγίου. Άλλωστε, κοντά σε εκείνη τη σπηλιά, στην πλατεία του χωριού, χτίστηκε μια θαυμάσια διπλή εκκλησία σε βυζαντινό αριθμό, με ένα αξιοθαύμαστο σκαλιστό καμπαναριό για να τιμηθεί η μνήμη του Αγίου. Κάθε χρόνο πριν την τραγική καταστροφή της άδικης τουρκικής εισβολής στο αέρινο νησί μας, εκεί στον περίβολο της εκκλησίας στην πλατεία γινόταν γιορτή μετά τη λειτουργία. Και σε μέρες που έπεφτε η μέρα του Αγίου Συνεσίου να ήταν Σαββατοκυριακό, πολλοί προσκυνητές πήγαιναν στο Ριζοκάρπασο για να γιορτάσουν την ημέρα του Αγίου μαζί με τους φιλόξενους συμπατριώτες Καρπασίτες. Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια, όταν ήρθα στην Αυστραλία, είχα συναντήσει μια καλόβολη και ευχάριστη, αλλά ταυτόχρονα πικραμένη κυρία κάποιες προχωρημένες ηλικίες. Όταν τη ρώτησε, με ρώτησε από πού είμαι, τη ρώτησα κι εγώ από ποιο μέρος της Κύπρου είναι και μου είπε κάπως τερμουλιαστά ότι ήταν από το Ριζοκάρπασο και ήταν πολύ λυπημένη που οι εισβολείς δεν σεβάστηκαν την πανέμορφη βυζαντινού ρυθμού εκκλησία και αφού την λαιλάτισαν από ό,τι αξίας αντικείμενα η κοιμήλια ήταν στην εκκλησία, την κατέστρεψαν εντελώς. Κάποια στιγμή συζητώντας τη ρώτησα αν κατάφεραν οι κάτοικοι να σώσουν μερικά από τα τάματα αφιερώματα που έπαιρναν οι πιστοί στην εκκλησία. Με μεγάλη μου έκπληξη μου απάντησε ότι ναι μεν υπήρχαν τάματα αφιερώματα, αλλά ότι ο τοπικός τους Άγιος, σύμφωνα με ό,τι έλεγαν οι πολύ πιο παλιοί κάτοικοι, ο Άγιος τους δεν ζητούσε μεγάλα πράγματα, ούτε τάματα και ακριβά αφιερώματα. Ο Άγιος τους ήταν ευχαριστημένος ακόμα και αν του έφερναν μια ταπεινή πατάτα ή ένα κρεμμύδι ή ένα μικρό φρούτο. Για τον Άγιο τους αυτό ήταν υπεραρκετό. Σήμερα λοιπόν που τιμάται η μνήμη του Αγίου Συνεσίου, ας ενώσουμε όλοι μας τις καρδιές μας σε μια προσευχή και την ευχή του Αγίου και πολύ περισσότερο με τη δική μας ενότητα και αδελφοσύνη
να παρακαλέσουμε θερμά και ειλικρινά τον Άγιο Συνέσιο να μας αξιώσει να δούμε την πατρίδα μας ελεύθερη, ανθούσα και ευημερούσα. Αμήν. Και μιας και μιλάμε για το ριζοκάρπασο, ας ακούσουμε και ένα τραγούδι το οποίο έχει σχέση και με το ριζοκάρπασο.

0: Κατά μισής.
1: Κατά μισής στο πέλο, στο πέρασμα Ανατολής και Δύσης, είναι η Κύπρος η αέρνη της Αφροδίτης στο νησί. Οι κάτοικοι της ήταν Αχαιοί και Ίωνες, λέει η ιστορία, και η γλώσσα τους η γλώσσα του Ομήρου. Στο σώμα της επάνω, τα χνάρια τους στα ελληνικά, βαθιά αντριωμένα, λες και έχουν φυτευτεί στο χώμα της Τσερίνιας μας, της Αμοχώς του και της Μεσαρκάς μας. Και είναι τόσο βαθιά που όσοι ξένοι και αν πέρασαν δεν κατάφεραν να τα σβήσουν. Και να που τώρα ήρθανε ξανά οι βάρβαροι και γέμισε ο αγέρας της Κύπριας Κερίνιας μας και γέμισε η θάλασσα της Σμαραγδιά της Αμοχώς του μας και μαύρισε ο γαλανός ουρανός στις μεσαωρίες μας. Ορδές ήρθαν στο νησί μας με αεροπλάνα, τάγκς, με πλοία που σκόρπισαν τον όλεθρο, τη φωτιά και το θάνατο. Κάψανε την Κύπρο μας, πήρανε τη γη μας και μας ξερίζωσαν από τα χώματα τα ιερά που τάβαψε τα λυκοαίμα τάγιο των πατέρων, των αδελφών και των παιδιών μας. Μοιράσαν την πατρίδα μας την ακριβή και αέρινη. Μα οι αιώνες πίσω μας είναι γεμάτη η Ελλάδα και οι ακρίτες μας εκεί πεισματικά ριζωμένοι στου πεντεδάχτυλου της σκιά εμάς προσμένουν, εμάς αλλά και τα παιδιά μας που έχουν γεννηθεί σε ξένη χώρα αλλά και εκείνους που αρνήθηκαν να αφήσουν την πατρίδα και εκεί παραμένουν πιστοί και περιμένουν όλους μας να ξαναρθούμε στη γη μας, τη ζεστή, τη γλυκιά και αγαπημένη. Και ολόρθος στην κορυφή του πεντεδάχτυλου στέκεται ο Ακρίτας, πεισματικά και αρνείται να αφήσει τα γιαχώματα, γιατί εκεί είναι οι πρόγονοι, γιατί εκεί είναι ο παππούς που ήταν από δρύ και από άνεμο φτιαγμένος. Εκεί κοιμάται ο πατέρας και η μάνα που αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την Κερίνια, το Καρπάσι, τον Καραβά, το Καραβοστάσι. Και εκεί η μητέρα μακρινή, εκεί θα ξαναρθούμε πάλι και πάλι θα είσαι δικιά μας και θα είμαστε όλα τα παιδιά σου εκεί δικά σου. Γιατί είναι η γη μας και η σκέψη μας και η ψυχή και η καρδιά μας γεμάτη Ελλάδα και όλοι μας οι αιώνες είναι γεμάτη Ελλάδα και είναι η αγάπη μας μεγάλη και όλα τα χρόνια που περάσαμε και πέρασαν οι προπάτορες είναι γεμάτα αγάπη, γεμάτα μόχθο και μνήμες. Οι μέρες ευτυχισμένες, ευτυχισμένοι άνθρωποι, αλλά ήρθαν οι βάρβαροι, ήρθαν τα στροπελέκια και καμένο σίδερο και σκόρπισαν παντού τον πόνο και το θάνατο. Αλλά εμείς πιστοί στην γη μας, την όμορφη, τη γη μας, την αέρινη και τη θαλασσινή, εκεί προσπαθούμε και πιστεύουμε ότι θα ξαναγυρίσουμε πάλι, γιατί όπως λέει ο ποιητής, όχι εσάς δεν σας θέλει τούτη γη, δεν σας ξέρει, όλα εδώ είναι δικά μας, τι από το κάθε λιθάρι, από το χώμα, από το δέντρο, το νερό και τα γέρη, το κορμί μας μια στάλα για να γίνει έχει πάρει. Η ψυχή μας επήρε μια πνοή από τον καθένα, όλα εδώ είναι δικά μας, μα για εσάς όλα ξένα.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwheel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, βοηθήστε να παραμείνει στον αέρα. Αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από εθελοντές για εσάς. Η γλώσσα σας ζει εδώ. Η κοινότητά σας ζει εδώ. Μην ακούτε απλώς, γίνετε μέλος. Γίνετε μέλος ή ανανεώστε τη συνδρομή σας σήμερα με μόλις $11 με έκπτωση ή $16 για ολόκληρη τη συνδρομή. Επισκεφτείτε το www.3zeta.com.au ή καλέστε μας στο 9415 1928.

0: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
1: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, καλημέρα σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Τετάρτης σήμερα, 27 Μαΐου του 2026. Τελειώνει ο μήνας, 2-3 μέρες ακόμα και μπαίνουμε επίσημα στον χειμώνα. Ραδιοφωνικό σταθμός 3ZZ που εκπέμπει στους 92,3 στα FM. Λοιπόν, μέχρι τις 9 στο ραδιοθάλαμο ο Γιώργος Χρονόπουλος που θα σας κρατήσει παρέα, όπως είπαμε, μέχρι τις 9 για μια ολόκληρη ώρα. Το τηλέφωνο στο στούντιο είναι 94-15-19-23 για τους φίλους και φίλες που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, να πούν μια καλημέρα, έτσι μια ζεστή καλημέρα. Ελπίζω να έχουμε ένα ευχάριστο πρόγραμμα, διάφορα θέματα, φυσικά τραγούδια. Θα δούμε τα τραγούδια γιατί εδώ πέρα μετά από 2 εβδομάδες έρχεται στο σταθμό και είναι όλα αλλαγμένα. Και δεν ξέρεις τι σου γίνεται. 10 λεπτά προσπαθούσα να μπω μέσα, να ανοίξω τα προγράμματα. Η Ζάρα έγινε Μάρα, η Μάρα έγινε Κουκαμπάρα κτλ. Λοιπόν, να πούμε λίγα λόγια για τον καιρό της Μελβούρνης. Στην εβδομάδα που διανύουμε μέχρι και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι δηλαδή 9, 8, 7 τα πρωινά μέχρι 11, 12, 13 βαθμούς. Βροχοπτώσεις φυσικά, όπως είπαμε μπαίνουμε στο χειμώνα. Μέχρι τώρα είχαμε πολύ καλό καιρό, να πούμε ότι ήταν μακρύ καλοκαίρι και ανοιξιάτικο καιρό, ενώ έπρεπε να είχαμε φθινοπορεινό καιρό τους τελευταίους μήνες. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι τα προγράμματα του σταθμού ακούγονται συχνότητα 92,3 στα FM, είναι πρωινά προγράμματα. Αρχίζουν από Δευτέρα με Πέμπτη, αρχίζουν 8 με 9 το πρωί. Δευτέρα είναι λίγο πιο νωρίς, πιο αργά κάθονται, μέχρι τις 9.30. Την Τρίτη είναι μέχρι τις 10, 8 με 10. Σήμερα Τετάρτη κανονικά αρχίζει το πρόγραμμα 8 με 9, αλλά ερχόμαστε πιο νωρίς με μουσικό πρόγραμμα. Πέμπτη 8 με 9 και την Παρασκευή 8 με 10. Υπάρχει και το Κυπριακό πρόγραμμα κάθε Τρίτη βράδυ. Τι ώρα είναι? 6 με 7 με την Κέτη Γεωργίου. Και επίσης να μην ξεχνάμε και το πρόγραμμα του φίλου Βασίλη Παπαγιάννου στο 3CR κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά είναι τα προκαταρτικά. Ο Παπαγάλος. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και μαζί μας και τη συνεργάτη μας, την κυρία Αντριάννα Καραμήτρο. Και όπως είπα, όποιος άλλος φίλος ή φίλη θέλει, εδώ είμαστε. 94-15-19-23. Πριν μπω σε οτιδήποτε άλλο, θα πω το εξής. Θα κάνουμε λίγο έτσι ένα μάθημα οδικής συμπεριφοράς. Να το πούμε έτσι. Ας το πούμε έτσι. Βλέπεις, σήμερα την ώρα που ερχόμουν σκοτάδι, 7 η ώρα. Κάτι σε 7 και 10 αρχίζει και σκάει μύτη λίγο η αυγούλα. Αλλά θα δεις πολλούς οδηγούς αφηρημένοι είναι, ξεχασμένοι είναι, δεν ξέρω τι να πω, οδηγούν χωρίς φώτα, βροχή, ομίχλη. Μπαίνουμε στο χειμώνα. Προσοχή στο οδήγημα, στην οδήγηση. Και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους. Στην ομίχλη ή τη βροχή ανάβουμε πάντα τα φώτα πορείας. Συνήθως τα μεσαία φώτα ή ομίχλης. Τα φώτα μας βοηθούν να δούμε και να γίνουμε ορατοί στους άλλους. Αποφεύγουμε τα μεγάλα φώτα στην ομίχλη γιατί αντανακλώνται στα σταγονίδια και μειώνουν την ορατότητα. Μειώνουμε την ταχύτητα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, όχι μόνο με το όριο του δρόμου. 40. Οι περισσότεροι δρόμοι είναι 40. Προσέχετε, δεν πάμε 60, 70, 80, όσο και να βιαζόμαστε. Διατηρούμε μεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας από το προστινό μας αυτοκίνητο. Προσοχή στις επικίνδυνες περιοχές. Τροφές, γέφυρες, ανηφόρες είναι πιο ολισθηρές. Αποφεύγουμε απότομες αλλαγές λωρίδας ή απότομο φρενάσμα. Σήμερα ο άνθρωπος ήταν μπροστά μας, μπροστά, δεξιά, αριστερά, αριστερά, δεξιά. Βιαζότανε. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να πω. Έλεγχος φώτων, φρένων και προβλέπουμε τη συμπεριφορά άλλων οδηγών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές λέμε να προσέχουμε πώς οδηγούμε εμείς. Όχι. Περισσότερο να προσέχουμε πώς οδηγούν οι άλλοι. Γιατί κρατιόμαστε στα χέρια των άλλων. Ένας αχαρακτήριστος, να το πω έτσι, να μην βρω άλλη λέξη, αχαρακτήριστος οδηγός, ο οποίος δεν έχει καμία οδική συμπεριφορά στους δρόμους, κρεμόμαστε στα χέρια του. Γιατί μπορεί να έρθει, να στη φέρει δεξιά, αριστερά, πίσω. Εμένα με έχουν χτυπήσει τουλάχιστον 3 φορές, χωρίς φυσικά να φταίω, 2 φορές από πίσω, 1 φορά από τα πλάγια. Λοιπόν, προσέχετε εσείς, οι περισσότερο εσείς οι νέοι. Λοιπόν, αυτά για την οδική συμπεριφορά. Λοιπόν, να πούμε εδώ, σε λίγο έχουμε και το παγκόσμιο κύπελο. Όσοι είναι ποδοσφαιρόφιλοι και τους αρέσει το ποδόσφαιρο, σε λίγο αρχίζει το ποδόσφαιρο. Διοργανωτές που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό, διαρκεί 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου του 2026, φυσικά αυτό το χρόνο, τελικώς στο MetLife Lay Stadium. Ένα κτίριο μάτς στο Estadio Azteca. Τι αλλάζει το 2026? Συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες, περισσότερες από 32 πούντουσαν μέχρι τώρα. Θα γίνουν 104 αγώνες. Υπάρχουν 12 όμιλοι των 4 ομάδων. Φυσικά όλα αυτά τα βρείτε στις εφημερίδες, στα περιοδικά, παντού. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Φιλοσοφικό καφενείο. Λοιπόν, μόλις διάβασα την ανακοίνωση η οποία μου ήρθε στο τηλέφωνο. Φιλοσοφικό καφενείο 2/6/26. Δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη. Τρίτη. Προσοχή στην αλλαγή της ώρας. Όχι 3/6, αλλά 2/5. Το θέμα για την επόμενη συνάντηση στο Φιλοσοφικό Καφενείο θα είναι μια γενική επισκόπηση των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα του 2026.

Φώτος 253 Albert Street, Brunswick. Υπενθυμίζουμε επίσης πως υπάρχει δημόσιος χώρος δωρεάν στάθμευσης των αυτοκινήτων μόλις 150 μέτρα πίσω από το κτίριο της Παλακονικής. Αλλά, εδώ επισημάνουμε, μόνο για 3 ώρες. Προσοχή! Η είσοδος στο φιλοσοφικό, στο κτίριο της Παλακονικής θα είναι ελεύθερη, αλλά είναι 3 ώρες. Προσέχετε γιατί γράφουν. 2 η ώρα με 3 η ώρα είναι 3 ώρο. Θα βρείτε εκεί που θα μπορείτε να παρκάρετε, να κοιτάτε τις ταμπέλες που λέει 3 ώρες. Γιατί έχει κάτι ταμπελίτσες που είναι κρυμμένες πίσω από κάτι, πώς το λένε, που δεν φαίνονται, κάτι φυτά και κάτι δεντράκια που δεν φαίνονται, και εκεί λέει απαγορεύεται το πάρκινγκ. Εδώ προσέχετε γιατί είναι 122 δολάρια. Καταλάβατε. 2 η ώρα, 5 η ώρα, αλλά 4,5 ώρα να αρχίσετε, ναι, σιγά σιγά να φεύγετε, να πάτε στο αυτοκίνητό σας για να μην πληρώνετε λεφτά το κανσόλ. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Πάμε λίγο μουσική και θα συνεχίσουμε να ακούσουμε λίγο ξυλούρι, να δούμε.

σχέσεις. Η Ελλάδα και η Γερμανία προχωρούν σε νέα στρατηγική συνεργασία με έμφαση σε άμυνα, οικονομία, τεχνολογία και ευρωπαϊκή ασφάλεια μετά τη συνάντηση Γεραπετρίτη Βαντεφούλ. Είναι η Υπουργή Εξωτερικών αυτή. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμές γύρω από την οικονομία, τις μεταρρυθμίσεις και τις επόμενες πολιτικές κινήσεις. Οικονομία. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα εκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026 με αρκετούς ιδιοκτήτες να αναμένουν μειώσεις φόρου. Θετικά μηνύματα για τον τουρισμό, καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση αφίξεων και εσόδων. Παράλληλα, συνεχίζονται προγράμματα στήριξης όπως το HIOS Kythira Pass 2026 για περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές. Πριν λίγες ημέρες είχαμε και το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, το οποίο συγκεντρώνει διεθνές ενδιαφέρον και εκτιμάται ότι θα φέρει μεγάλο, έφερε φυσικά, οικονομικό όφελος στην πόλη. Κοινωνία και περιφέρεια. Προβλήματα από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους απασχολούν την περιφέρεια. Ζημιές μετά το σεισμό στην Δωδόνη και ανησυχία για κρούσματα ευλογιά σε κτηνοτροφικές μονάδες στην Κοζάνη. Εδώ θέλω να πω κάτι γύρω από τα εκαθαριστικά και τις μειώσεις εδώ πέρα. Προσέχετε, όσοι έχετε περιουσίες στην Ελλάδα, να είστε πάντοτε ενήμεροι, έστω και ένα οικόπεδο, οτιδήποτε, το οποίο να είστε ενήμεροι με τις φορολογίες και το τι γίνεται στην Ελλάδα, γιατί εάν δεν πληρώσετε αυτό που σας ανήκει κάθε χρόνο, βάζουν φυσικά φόρους το ελληνικό κράτος και οι φόροι είναι μεγάλοι, πολύ μεγάλοι. Και Φερρυππίν, ας πούμε, να πω έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν ο πατέρας σου έχει δύο οικόπεδα και τα είχε αγνοήσει, ήταν στο όνομά του, τα είχε γνωρίσει και δεν πλήρωνε τη φορολογία που έπρεπε κάθε χρόνο, πέθανε, άφησε τα οικόπεδα αυτά έτσι έρμεο, μπήκαν τα παιδιά, τα πήρανε, το ελληνικό κράτος θα ψάξει να βρει από πότε δεν επλήρωνε τις υποχρεώσεις του ο πατέρας σου, και θα πληρώνεται όχι μόνο αυτά τα οποία ανήκουν στο κράτος, τους φόρους, θα πληρώνεται και προστήματα. Πρόστιμο. Το καταλάβατε? Και είναι σημαντικά ποσά. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή σε αυτά όσοι έχετε περιουσία στην Ελλάδα. Σημαντικά παγκόσμια γεγονότα. Μάιος 2026. Ο Μάιος 2026 χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις, οικονομικές πιέσεις, κλιματικές κρίσεις και τεχνολογικές μεταβολές. Γεωπολιτική και συγκρούσεις. Η σύγκρουση στην Ουκρανία παραμένει κεντρικό διεθνές ζήτημα με συνεχιζόμενη στρατιωτική και οικονομική στήριξη από δυτικές χώρες προς το Κίεβο. Αναλυτές προειδοποιούν ότι η σύγκρουση εξακολουθεί να επηρεάζει την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Στο Middle East ευξάνεται η ένταση γύρω από το Strait of Hormuz, προκαλώντας ανησυχία για ενεργειακές και επισιτιστικές ελλείψεις. Η διακοπή μεταφοράς λιπασμάτων και καυσίμων έχει ενισχύσει φόβους για νέα παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Στην Αρμενία πραγματοποιήθηκε η 8η Σύνοδος Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Γέρεβαν, με έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια, στην ευρωπαϊκή σταθερότητα και τις περιφερειακές συγκρούσεις. Οικονομία και εμπόριο. Οι παγκόσμιες αγορές παρακολουθούν στενά την οικονομική αντιπαράθεση μεταξύ United States και China, ιδιαίτερα σε θέματα δασμών, τεχνολογίας και εφοδιαστικών αλυσίδων. Το International Monetary Fund αναθεώρησε προς τα πάνω προβλέψεις ανάπτυξη για ορισμένες οικονομίες, αλλά προειδοποίησε για αυξημένους κινδύνους λόγω πληθωρισμού, ενεργειακών τιμών και γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η διεθνής οικονομική δραστηριότητα επηρεάζεται επίσης από πολιτικές εξελίξεις και εκλογές σε αρκετές χώρες όπως Κολομβία, Κύπρος και Μάλτα. Κλιματική κρίση και φυσικές καταστροφές. Το United Nations ενέκρινε σημαντικό ψήφισμα για την επιτάχυνση της παγκόσμιας μετάβασης μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, με ισχυρή υποστήριξη από περισσότερες από 40 χώρες. Καλό αυτό. Ισχυρός πλάτωνας καύσωνας πλήττει την Ασία, ιδιαίτερα Ινδία και Πακιστάν, με θερμοκρασίες άνω των 46 βαθμών και σοβαρές πιέσεις
στα ηλεκτρικά δίκτυα. Τεχνολογία και επιστήμη, η τεχνική νοημοσύνη παραμένει βασικός άξονας διεθνούς ανταγωνισμού, ειδικά μεταξύ Κίνα και Αμερικής. Λοιπόν, προχτές, αυτές τις δύο τελευταίες ημέρες και θα συνεχιστεί φυσικά, είδαμε και ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, η οποία πλήττει Αγγλία και Γαλλία. Η Βρετανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία Μαΐου, μιλάμε για το μήνα Μάιο, στην ιστορία της με 33,5 βαθμούς στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, σπάζοντας το ρεκόρ από το 1922, ενώ στη Γαλλία ο υδράριος άγγιξε τοπικά τους 35 βαθμούς, προκαλώντας έκτατα μέτρα και προειδοποιήσεις. Λοιπόν, συνθήκες φούρνου λέει και στη Γαλλία μας λένε. Νωρίτερα από το κανονικό, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά 35 βαθμούς. Δηλαδή 35 βαθμοί στην Αγγλία και Γαλλία, σε πόλεις, σε χώρες και σε πολιτείες οι οποίες είναι χτισμένες τόσο στενά μεταξύ τους. Δηλαδή τσιμεντούπολης, να τις πούμε, τσιμεντοπόλης. Θα υπάρχουν αυτά τα φυσικά προβλήματα. Η ζέστη και 35 βαθμούς θα είναι αφόρητη. Λοιπόν, πριν πάω στο τραγούδι, έτσι να πούμε κάτι. Βιώνουμε αυτές τις μέρες πολλά και διάφορα. Και πάνω απ' όλα, το περισσότερο, δεν μιλάμε για πολέμους. Η ακρίβεια η οποία ταλανίζει τον κόσμο. Οι πλούσιοι γίνονται πιο πλούσιοι και οι φτωχοί γίνονται ακόμα πιο φτωχοί. Κάποτε υπήρχε μια μεσαία τάξη, τώρα δεν υπάρχει πουθενά αυτή η μεσαία τάξη. Η αδικία είναι από τις πιο βαριές εμπειρίες του ανθρώπου. Να υποφέρει κάποιος όχι επειδή έκανε κάτι κακό, αλλά επειδή γεννήθηκε χωρίς δύναμη, χρήματα, προστασία ή ευκαιρίες. Οι φτωχοί και οι αδύναμοι συχνά κουβαλούν βάρη και που δεν διάλεξαν ποτέ πείνα, μοναξιά, περιφρόνηση, φόβο. Και το πιο σκληρό είναι πως πολλές φορές ο κόσμος συνηθίζει αυτόν τον πόνο σαν να είναι κάτι το φυσικό. Και όμως μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει συχνά μια αξιοπρέπεια που δεν φαίνεται εύκολα. Άνθρωποι κουρασμένοι που συνεχίζουν, μάνες που στερούνται για να φάνε τα παιδιά τους, ηλικιωμένοι που υπομένουν σιωπηλά, νέοι που παλεύουν χωρίς στήριγμα, αυτή η σιωπηλή αντοχή έχει κάτι βαθιά ανθρώπινο και τραγικό μέσα. Μια μικρή οδή πάνω σε αυτό που νιώθουμε όλοι. Στους φτωχούς και στους αδύναμους, σε όσους η ζωή τους λύγησε χωρίς έλεος, σε εκείνους που περπατούν σκυφτοί, όχι από ντροπή αλλά από βάρος. Κανείς δεν διάλεξε την πείνα, κανείς δεν ζήτησε την εγκατάλειψη. Κι όμως οι πιο άκαρδες θύελες πέφτουν πάντα πάνω στους ανυπεράσπιστους. Μα μέσα στα κουρασμένα τους μάτια καίει ακόμη μια μικρή σπίθα ανθρώπινης αξίας. Και ίσως η αληθινή ντροπή να μην είναι η φτώχεια τους, αλλά η αδιαφορία του κόσμου. Αυτό το αίσθημα αγανάκτησε απέναντι στην αδικία ένα βαθιά ανθρώπινο. Συχνά από εκεί ξεκινά η ανάγκη για περισσότερη καλοσύνη, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Το βλέπουμε σήμερα στις μέρες μας παντού. Παντού. Παλαιστίνη, Ουκρανία, Αφρική και οπουδήποτε άλλο. Πάμε σε τραγούδι.

Ο ένας και μοναδικός Νίκος Σκυλούρης. Είχα τη χαρά να τον ακούσω, να τον δω ζωντανά, πριν φύγει κι αυτός. Λοιπόν, να πούμε λίγα λόγια έτσι, τελευταία νέα από τον ελληνικό χώρο. Η Ελλάδα πολιτική και διεθνή

0: Μάλιστα. Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου. Λοιπόν, το πρώτο ήταν «Προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου» και το δεύτερο «Τα λόγια και τα χρόνια» τραγουδιστής ο Χαράλαμπος Γαργαρουνάκης. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την καλή μας φίλη και συνεργάτη, την κυρία Αντριάννα Καραμίτρου. Αντριάννα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο και καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Να είναι όλοι καλά και είμαστε εδώ και πάλι να τους κρατήσουμε στην τροφιά.
0: Ναι. Κρύο πρωινό δεν ήταν κρύο, ήταν βροχερό το πρωινό.
1: Βροχερό, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν και
1: καλά είναι.
0: Καλά είναι, αλλά όταν οδηγάς το πρωί 7 η ώρα... Και
1: ναι.
0: Εμένα ξεστή.
1: Και η υγρασία δεν είναι καλή, Γιώργο.
0: Ναι, βέβαια, υγρασία είναι το χειρότερο πράγμα. Βλέπεις. Καμιά φορά
1: είναι,
0: όταν δεν βρέχει, ο κήπος πίσω στα χορτάρια είναι μουσχεμά από την υγρασία. Αλλά αυτό το ψηλό που ρίχνει, η βροχή αυτή είναι πολύ επικίνδυνη. Πάρα πολύ επικίνδυνη. Οι δρόμοι
1: γλιστράνε. Βέβαια.
0: Τώρα θα αρχίσουν ομίγλες.
1: Και εμένα δεν μ' αρέσει, Γιώργο, αυτή η μούχλα που πιάνουν τα τσιμέντα. Δεν ξέρω σε σένα. Εμείς επειδή έχουμε πολλά δέντρα. Γίνεται λίγο πράσινο, αυτό δεν είναι, καθόλου μα καθόλου καλό.
0: Όταν, όπου υπάρχει, πώς το λένε, δέντρα, εκεί οπωσδήποτε και πέφτουν αυτά κάτω,
1: ναι.
0: Το φθαδί στο τσιμέντο γίνεται μαύρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Και γλιστράει. Πρέπει να προσέχεις.
0: Γλιστράει, δεν λες τίποτα.
1: Λοιπόν.
0: Ξέρεις την...
1: πριν...
0: Την Τρίτη, ξέρεις,
1: ναι.
0: Έχουμε. Την Τρίτη, λέω. Στις 29 του μηνός, δηλαδή σε... Δύο ημέρες ήταν η άλλος της Κωνσταντινούπολης.
1: Βεβαίως, ναι. Θα πούμε ένα ποιηματάκι και
0: ένα
1: αυτό,
0: από τα πιο σημαντικά ορόσημα της παγκόσμιας ιστορίας. Η πτώση
1: σίγουρα,
0: της βασιλεύουσας
1: βέβαια,
0: στα χέρια των Οθωμανών. Λοιπόν, βλέπεις η βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη, το τελευταίο κάστρο δηλαδή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν είχε στρατό μέσα. Καθόλου. Είχε μόνο 7 με 8 χιλιάδες, άντε 10 χιλιάδες να έχει στρατό μέσα, οι οποίοι παρατάχθηκαν απέναντι σε, μιλάνε για 80, 120, 200 χιλιάδες πολλές φορές άλλοι χρονικογράφοι στο στρατό των Τούρκων. Σολτάνος Μουάμεθο Πορθητής λέει. Δεν υπήρχε στρατός να τον αντιμετωπίσουν. Έτσι ήταν να γίνει, δεν ξέρω. Και έτσι φυσικά έπεσε.
1: Ξέρει, πάντως έπεσε και προδοσία λίγο.
0: Και τα λένε,
1: έτσι λένε τουλάχιστον
0: λένε
1: στην ιστορία.
0: Γιατί, ναι, ότι ήταν μια Κερκόπο πόρτα και κάποιος, ας πούμε, τους
1: ανοιχτή.
0: Είπε
1: yeah.
0: Ανοιχτή. Τώρα πώς ήταν ανοιχτή, από μόνη της ήταν οπωσδήποτε έπεσε αυτά.
1: Μα ξέρανε ότι θα έρθει, θα αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο και αφήνουν πόρτα ανοιχτή, αλλά και πόρτα να μην ήταν, πάλι οι Τούρκοι θα μπαίνανε.
0: Κοίταξε, όταν λέμε, βλέπουμε απέναντι σε ένα στρατό 200.000, 150.000, 7.000 τι είναι, ένας με 10.000, κατάλαβες, λοιπόν, πώς θα τον αντιμετωπίσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν αντιμετωπίζεται αυτό το πράγμα, πως δεν θα πέσει. Και έτσι έπεσε η Κωνσταντινούπολη και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τελείωσε.
1: Αλλά λένε, είχαν πάρει πολύ ψηλά τον Αμανέ. Πολύ περηφάνεια, ξέρω κι εγώ τώρα, έτσι λένε.
0: Πολλά έχουν ίσως... γραφτεί και πολλά φυσικά λένε. Ναι,
1: yeah, ναι.
0: Και...
1: Λοιπόν, τι να αρχίσουμε τώρα. Θα σου πω ένα μικρό ποιηματάκι για τους οδηγούς που είπες πριν και μετά θα συνεχίσουμε την Κωνσταντινούπολη, εντάξει.
0: Το άκουσες, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Όποιος είναι... Να βάλω λίγο τη σπίκα για να μην κρατάω και το ακουστικό. Να μου πεις αν ακούγεται, Γιώργο, εντάξει.
0: Ακούγεται, ακούγεται, ναι.
1: Ακούγεται. Okay. Όποιος είναι οδηγός, να μην είναι νευρικός. Εξυπνάδες να μην κάνει, αν δεν θέλει να πεθάνει. Προσοχή πολύ να δίνει και ποτέ του να μην πίνει. Το τιμόνι να κρατάει και το δρόμο να κοιτάει. Οδηγός κανείς αν γίνει, έχει και τρανή ευθύνη. Ποτέ του να μην τρέχει και τα πάντα να προσέχει. Τους νόμους να ακολουθάει, να γνωρίζει και που πάει. Να μην κάνεις τα χλαμάρες για να μην τον βρουν λαχτάρες. Όλα αυτά πρέπει να κάνει, αλλιώς τιμόνι να μην πιάνει. Δεν έχει αστεία το τιμόνι. Όποιος κάνει, τα πληρώνει. Αυτό ήταν ένα μικρό ποιηματάκι.
0: Ωραίο, ωραίο. Ακριβώς. Ακριβώς, δηλαδή, αυτό είναι ένα μήνυμα για αυτούς οι οποίοι μπαίνουν πίσω από το τιμόνι και νομίζουν ότι δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Πρέπει να υπάρχει η ποινή, πρέπει να είναι μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη.
1: Βέβαια.
0: Αυτό το πράγμα που κάνεις εσύ, το συναντούμε φυσικά κάθε μέρα, αλλά σήμερα έβρεχε, ψιλοέβρεχε, οι δρόμοι, ξέρεις, 60 λέει. Πού πας? Ήταν ένας μόνο. Μία δεξιά, μία αριστερά. Μία δεξιά, μία αριστερά. Και ξέρεις πόσο? Σε απόσταση, δηλαδή αναπνοής. Εγώ σταμάτησα με αυτόν δύο φορές. Έπιασα κόκαλο δηλαδή. Παμ, παμ, δεξιά, αριστερά. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Είσαι επικίνδυνος. Ναι, είσαι επικίνδυνος. Άλλος πάλι οδηγάει και σε είναι σε μισό μέτρο αναπνοή από πίσω σου. Άμα πιάσω εγώ να φέρνω κάτι να συμβεί, θα με χτυπήσεις.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι γίνεται άμα χτυπήσεις κάποιον από πίσω? Έχεις ιδέα?
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο είναι σήμερα? Λίγο να τον χτυπήσεις, λίγο. Δεν υπάρχει σήμερα ο πάνω μπίταπος. Πήγαινες και στο χτύπαγε λίγο. Πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα από πίσω. Αυτό το σύστημα.
1: Ναι.
0: Και κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Να σου δώσουν και αυτοκίνητο για να στο κρατήσουν το αυτοκίνητο για ένα μήνα. Ανάλογα με τη ζημιά. Όλα μαζί θα πάνε γύρω στις 5, 6, 7 χιλιάδες δολάρια. Τώρα η μεγάλη ζημιά είναι μεγάλη. Για μία μικρή ζημιά μιλάμε. 7.000 δολάρια. Δεν τα πληρώνεις εσύ, τα πληρώνει ο άλλος. Λοιπόν, σκέψου πριν το κάνεις αυτό το πράγμα, όταν χτυπάς, όταν χτυπάς κάποιον από πίσω.
1: Μπορείς να χτυπήσεις και κανέναν άνθρωπο, Γιώργο, και να γίνεις εγκληματίας εκεί που δεν το καταλαβαίνεις.
0: Αλλά είναι εγκληματίες αυτοί. Αυτοί είναι εγκληματίες όταν τρέχουν έτσι σε 40. Όπως είπαμε, οι δρόμοι και το ξέρουμε όλοι είναι 40. Εσύ γιατί πας 70.
1: Ναι.
0: Ούτε 60 δεν πάνε, 70 τρέχουν. Γιατί? Και αυτοί που τρέχουν, ξέρεις ποιοι είναι? Αυτοί που τα εργατικά αυτοκίνητα, κάτι ταξιτζίδες. Λοιπόν, μην βιάζεστε ρε φίλε, γιατί βιάζεσαι? Δηλαδή και μπροστά μου να πας, να τρέξεις δηλαδή 100 και εγώ να πάω με 50, πάλι την ίδια απόσταση θα έχουμε. Θα σε βρω λίγο στο πιο κάτω στα φώτα. Τι να πεις, υπάρχουν οδηγοί δηλαδή που το μυαλό τους είναι... Δεν ξέρω πού. Πίνουνε.
1: Πήγε λίγο πιο νωρίς από το σπίτι σου για να είσαι πιο άνετος, να μην τρέχεις, να μην βιάζεσαι, αυτό.
0: Α, κοίταξε. Αυτοί πρέπει να είναι πολύ λίγοι οι οποίοι πάνε στη δουλειά τους και έχουν καθυστερήσει για κάποιο λόγο. Οι περισσότεροι το κάνουν γιατί έτσι έχουν μάθει να.
1: Έχουν οδηγούν. Μάθει.
0: Έτσι έχουν μάθει. Πίνουνε, καπνίζουνε. Δεν τους ενδιαφέρει. Και τα πρόστιμα μην νομίζω ότι είναι και τίποτα. Του πάρ' του την άδεια για 3 μήνες, 6 μήνες, να δεις τι ώρα να πηγαίνει με τα λεωφορεία.
1: Να δούμε τι θα διορθωθεί. Λοιπόν, να πούμε και για την Κωνσταντινούπολη ένα ποίημα, Γιώργο, και μετά βλέπουμε και πράττουμε.
0: Okay.
1: Κωνσταντινούπολη, εάλλο η πόλης. Ένα πουλί, μαύρο πουλί, στα σύννεφα επέταγε. Μαντά το φέρνει από μακριά, από κάμπους και λαγκάδια. Και έκραζε. Και φώναζε, μαύρο πουλί λαλούσε, και για την πόλη την τρανή έκλαιγε και θρυνούσε. Εάλλο η πόλης, εάλλο η πόλης, από την πόλη έρχομαι και από το μοναστήρι. Το μοναστήρι, την Αγιά Σοφιά, το πολυδοξασμένο. Οι Τούρκοι καίν και κλέπτουνε, λαιλατούν, ρημάζουν, και την Κωνσταντινούπολη στο χέρι την εβάζουν. Βρήκαν μια θύρα ανοιχτή και μπήκαν και θερίζουν. Η πόλη κατακτήσανε, τα αδέρφια μας τους χριστιανούς σκοτώνουν, βασανίζουν. Φυσά βοριάς, φυσά νοτιάς, φυσούν και αναστενάζουν. Σώπα πουλί, μαύρο πουλί, μαντάτα μη μας δίνεις. Μαύρα χαμπέρια μη μας λες. Κι αν την πόλη πήρανε, την πόλη ηρωίδα, που σαν νεράιδα στέκεται με δάφνη στολισμένη, θα έρθουνε πάλι οι καιροί και χρόνια ευλογημένα, που η πόλη, η νηφούλα μας, πίσω σε μας πάλι ξανά φενάρθει. Είναι πόλη ελληνική, νεράιδα στολισμένη, είναι αυτοκρατόρισα με ιστορία πρικισμένη. Πέρασαν χρόνια και καιροί, περάσανε αιώνες, και ένα πουλί, μαύρο πουλί, πάλι πετά, πάλι λαλεί και πάλι αναστενάζει. Και με λιγμό βαθύ τούτα τα λόγια κράζει. Πέρασαν χρόνια και καιροί, μα εγώ θα καρτεράω και πάνω από το μοναστήρι Τάγιο στους αιώνες θα λαλάω, ως να ξυπνήσει ο βασιλιάς, ο μαρμαρωμένος, και η πόλη, η βασιλεύουσα, πάλι δικιά μας να είναι. Κι εγώ πουλί, μαύρο πουλί, άσπρο θεγώ να γένω, κλαρή ελιά θα να κρατώ, σαν άσπρη περιστέρα, και να λαλώ, να διαλαλώ, στα πέρατα, στις γειτονές και σε όλα τα λιμέρια. Που ήρθε τούτη η στιγμή, που ήρθε τούτη η ώρα, στον ήλιο να ζωγραφίζεται τη λευτεριά στεφάνη, και μες στον ξάστερο ουρανό, σαν περιστερά να εκφάνει, η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, ελληνικά ντυμένη, τη γαλανόλευκη να κρατά, στους φερετζέδες να πετάει, και πάλι σε μας, πάλι ξανά, στους Έλληνες να νίκει. Γιατί είναι πόλη ελληνική, πόλη ηρωίδα, πόλη Κωνσταντινούπολη, πόλη ελληνίδα. Αυτό ήταν ένα πολύ παλιό μου ποίημα, Γιώργο, αλλά πάντα επίκαιρο.
0: Πάντα επίκαιρο, πάντα επίκαιρο. Οπωσδήποτε. Yeah. Ωραίο, όμορφο. Από τα παλιά σου ποίηματα είναι αυτό, ε.
1: Πολύ παλιό, ναι, ναι. Mm.
0: Λοιπόν,
1: από τουλάχιστον 25 χρόνια.
0: 25 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είμαστε πιτσιρίκια, δηλαδή, τότε.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι κάποιος φίλος μου ζήτησε, λέει, βρε Γιώργο, λέει. Δεν λες έτσι και κάποιο ανέκδοτο, έτσι, να περάσει λίγη, να γελάσουμε και λίγο. Έχω μαζέψει αρκετά ανέκδοτα εδώ. Θα πω κάνα δύο.
1: Ωραία.
0: Θα πούμε ένα τώρα, θα βάλουμε μουσική και θα συνεχίσουμε μετά. Επειδή είχαμε με την Κρήτη σήμερα, θα τα βάλουμε με την Κρήτη. Με την πανέμορφη μας Κρήτη. Το νησί. Mm-hmm. Λοιπόν, κριτική πιλότη. Αλλά το τελευταίο στιχάκι πως πρέπει να το πω λίγο τραγουδιστά για να το καταλάβουμε έτσι. Μια μέρα σε ένα αεροπλάνο, μια μέρα σε ένα αεροπλάνο που πήγαινε από Κρήτη στην Αθήνα, ξέρεις, υπάρχουν δύο πιλότοι. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Ο πρώτος πιλότος λέει, όχ, μεγάλη καταστροφή. Ο δεύτερος του λέει, τι έπαθες. Ο πρώτος λέει, χάλασε η μηχανή. Και ο δεύτερος λέει, πφτού, τώρα τι θα κάνουμε, λέει. Πρέπει να το πούμε στους επιβάτες. Γυρίζει ο πρώτος ο πιλότος και λέει, ναι, αλλά πρέπει να το πούμε μαλακά, μαλακά, σιγά σιγά. Mm-hmm. Για να μην τους τρομάξουμε. Ο δεύτερος λέει, έχω μια ιδέα. Για πες τι, του λέει. Παίρνει το μικρόφωνο και λέει σε στυλ κριτικής μαντινάδας. Εχάλασε η μηχανή και το αεροπλάνο πέφτει. Και ακούγεται από πίσω, έλα, έλα και το αεροπλάνο πέφτει. Το κατάλαβες? Όπως λένε οι κριτικοί.
1: Τραγουδιστά, μαντινάτα.
0: Τραγουδιστά, ναι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι.
1: Έπρεπε να είχα το άλλο μου βιβλίο να σου έλεγα μερικές μαντινάδες για την Κρήτη, αλλά άλλη φορά το πούμε τώρα, δεν το έχω εδώ μπροστά μου αυτό.
0: Για την Κρήτη.
1: Έχω κάνει μαντινάδες έτσι. Να, και δεν θυμάμαι και καμία έτσι, να μην την πω γιατί θα τη χαλάσω, κατάλαβες. Να τα πούμε άλλη φορά.
0: Ένας παπάς λέει, ο οποίος, αυτό δεν ξέρω να μην, θα τα σου αρέσει ή όχι. Είναι ένας παπάς ο οποίος μόλις διορίζει σε μια εκκλησία στην Κρήτη. Έχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν γουστάρει τους κριτικούς. Λοιπόν, την πρώτη Κυριακή μετά το κήρυγμα, μετά το κήρυγμα του, λέει στους πιστούς, θα σας μιλήσω σήμερα για τη Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία ήταν μια κομπιάζει λίγο, γυναίκα χαμηλών ηθών, από τα Χανιά. Αμέσως οι πιστοί αντέδρασαν. Mm-hmm. Από τα Χανιά, πάτερ, τι είναι αυτά που λες, του λέει. Ο παπάς επέμενε. Την επόμενη Κυριακή πάλι τα ίδια ο παπάς. Σήμερα θα σας μιλήσω για την παραβολή του Άσου του Ιού, ο οποίος ήταν ο γιος ενός βοσκού από το Ηράκλειο. Αγανακτούν οι πιστοί και κάνουν παράπονα στο Μητροπολίτη. Φωνάζει αυτός τον παπά και του λέει, ξέρω ότι δεν συμπαθείς τους κριτικούς, ούτε κι εγώ τους γουστάρω, αλλά προσπάθησε όμως να είσαι πιο έτσι διακριτικός, να μην τους τα λέμε χήμα. Εντάξει, λέει ο παπάς. Την επόμενη Κυριακή μαζευτήκαν οι πιστοί και τον κοιτούσαν με μισό μάτι τον παπά να δούμε τι θα πει σήμερα. Αφού έκανε τη λειτουργία του παπάς, λέει, σήμερα, τέκνα μου, θα σας μιλήσω για το μυστικό δείπνο. Και συνεχίζει. Μαζεύει ο Χριστός στους μαθητές του και τους λέει, απόψε κάποιος από εσάς θα με προδώσει. Και αμέσως πετάει το Ιούδας και του λέει, ίντα λες μωρέ σύντεκνε. Το κατάλαβε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι ο Ιούδας ήταν κριτικός.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, τραγούδι.

0: Λοιπόν, τους άρεσε το τραγούδι.
1: Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο, Γιώργο. Λοιπόν. Έψαξα και βρήκα εδώ κάτι πρόχειρο. Όταν χορεύουνε οι κριτικοί της Κρήτης τα κοπέλια, η λύρα τους ξεψυχά και κόβονται τα τέλεια. Όταν στην Κρήτη θέναρθείς και, να κάτσεις να φας το βράδυ, τις λιχουδιές της να γευτείς και το κριτικό και χρυμπαρένιο λάδι. Όλα της Κρήτης τα παιδιά μιλούν με μαντινάδες, φέρνουν αγάπη στην καρδιά και χαίρονται μανάδες. Έτσι λίγα, πού το βρήκα εδώ τώρα, κάτι χαρτιά.
0: Ωραία, όμορφα, τα βάλαμε τους κριτικούς σήμερα, αλλά εγώ έζησα στην Κρήτη 4 μήνες.
1: Θα μας κυνηγήσουνε, Γιώργο.
0: Όχι, όχι.
1: Τους αγαπάμε γι' αυτό.
0: Κοίταξε να δεις, λεβέντες είναι, στο λέω. Έζησα 4 μήνες εκεί, στην Κρήτη, στο Ρέθυμο, στα Χανιά. 4 μήνες βέβαια. Ήταν δηλαδή πιο φιλόξενος λαός δεν υπάρχει.
1: Τώρα. Ναι,
0: το ότι υπάρχουν αυτά που κάνουν μεταξύ τους, ξέρω εγώ ότι εντάξει είναι λεβέντες, είπαμε εντάξει. Άλλη υπόθεση αυτή,
1: έτσι
0: αλλά
1: είναι και τα traditions που
0: είναι άνθρωποι, ναι, είναι άνθρωποι αξεπέραστοι. Η κριτική είναι ωραία, πολύ ωραία. Έχω εδώ πέρα, κοιτάω
1: και τους Αυστραλούς πόσο τους είχαν βοηθήσει, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια. Και στον πόλεμο.
1: Και έχουν, είναι και θαραλέοι, έτσι.
0: Πολύ θαραλέοι, δεν κάνουν αστεία.
1: Ναι.
0: Είναι, βλέπω εδώ πέρα τα νέα, τι να πεις, σκοτωμή, μαχαιρώματα,
1: ναι.
0: Το Ισραήλ λέει, σκοτωμή και λέει στο Ισραήλ μέσα στο Λίβανο, σκότωσε 31 νεκρούς, τι να, άστα, ξέχασε τα, γιατί ό,τι...
1: Ισραήλ δεν μετράει κατά κάποιο τρόπο.
0: Κοίταξε, δεις, εσύ τι είπαμε, φτωχοί και πλούσιοι. Γιατί ο κόσμος πεινάει. Εάν δεν σπαταλιόντουσαν όλα αυτά τα χρήματα για να φτιάχνουν όπλα, αυτές οι κυβερνήσεις και οι κυβερνώντες, ο κόσμος δεν θα ήταν φτωχός. Μιλάμε για ολόκληρο τον πλανήτη. Επιτρέπεται σήμερα
1: Από την ώρα που γίνονται τα όπλα, Γιώργο, αυτό φανερώνει ότι γίνονται για κάτι κακό.
0: Βέβαια, κοίταξε, όταν φτιάχνεις ένα καινούριο όπλο, πρέπει να κάνεις πόλεμο. Και για να φτιαχτεί ένα όπλο. Θέλει χιλιάδες ένα οπλάκι, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για αεροπλάνα και για καράβια και
1: μεγάλα
0: υποβρύχια.
1: Πράγματα. Θα μπορούσαμε όλοι να ζούμε σαν βασιλιάδες, Γιώργο.
0: 3 εκατομμύρια. Δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Δεν το θέλουν αυτό. Γι' αυτό είπαμε. Λίγοι είναι. Λίγοι είναι. Και
1: όχι,
0: αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα, Αντριάννα, δεν είναι παραπάνω από μία χόφτα άνθρωποι σε κάθε χώρα. Μπορεί να έχει 300 βουλευτές. Το κόμμα αυτό, οι 200, ξέρω εγώ τι, 150, 70, στην ουσία είναι 6-7 άτομα που κάνουν κουμάντο. Τέλος πάντων, να πούμε πάλι εδώ για το φιλοσοφικό καφενείο. Στις 2 έκτου, τον ερχόμενη Τρίτη, το θέμα για την επόμενη συνάντηση είναι γενική επισκόπηση των θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν, λέει, το προηγούμενο χρονικό διάστημα του 2026. Η συνάντηση θα γίνει ερχόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου, από ώρα 2 με 5 στο κτίριο της Παλακονικής Αδελφότητας, 253 Albert Street στο Brunswick. Η είσοδος ελεύθερη για όλους και υπάρχει δημόσιος χώρος πίσω από το κτίριο, 150 μέτρα πίσω από το κτίριο, μόνο για 3 ώρες, το επαναλαμβάνουμε αυτό, 3 ώρες. Λοιπόν, ένα άλλο να μην ξεχάσουμε, μέλη. Χρειαζόμαστε μέλη.
1: Μέλη.
0: Και τα ενεργατικά μέλη.
1: Γλυκά σαν μέλη θέλουμε.
0: Με ήττα, όχι με γιώτα.
1: Ναι.
0: Να πληρώνουν τις συνδρομές τους. Εντάξει.
1: Όχι με γιώτα.
0: Όχι, ναι. Τα κανονικά είναι 16 δολάρια και τα συνταξιούχοι, οι φοιτητές, 11 δολάρια. Είναι ένα πολύ μικρό ποσό που δεν αξίζει.
1: Το δικό μου, νομίζω, Γιώργο, λύγει τον Αύγουστο. Πρέπει να το κάνω τώρα ή να το αφήσω.
0: Κοίτα, όποτε είναι κάτω. Κάτω τώρα.
1: Και λίγη τον Αύγουστο εμένα.
0: Κοίτα, κανονικά θα στούν χαρτί. Ειδοποίηση, ειδοποιητήριο.
1: Ναι, στέλνουνε.
0: Άμα το κάνεις online εσύ.
1: Ναι.
0: Online κάτω τώρα, όπως καταλαβαίνεις. Θα πιαστεί από τον Αύγουστο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνδρομή σου σήμερα πάλι.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε πάλι.
1: Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε. Και εμείς και από εμάς.
1: Και ήθελα να πω και πολύ ωραία τραγουδάκια πριν αρχίσει το πρόγραμμα, μου αρέσανε πάρα πολύ. Και ο Ξυλούρης, πολύ ωραία, όλα.
0: Καλά, ο Ξυλούρης είναι ο Ξυλούρης, ένας και μοναδικός. Την ερχόμενη Τετάρτη το πρόγραμμα θα γίνει εδώ.
1: Μου αρέσει εκείνο, μου θυμίζει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λέω την ερχόμενη Τετάρτη το πρόγραμμα θα γίνει εδώ, το χτίσει στο Φίφι. Τι έλεγες? Μ' ακούς?
1: Ένα τραγούδι που έχει ο Ξυλούρης, μια μικρή μικροπαντρεμένη, μου θυμίζει πάρα πολλά, αλλά άλλη φορά το πούμε.
0: Α, έχουμε.
1: Yeah, μου αρέσει πάρα πολύ εκείνο το τραγούδι.
0: Έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Τα λέμε σύντομα. Να έχεις καλή, υπέροχη...
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Δεν χρειάζεται κάθε φορά.
1: Επίσης, λοιπόν. Και εσύ Γιώργο και όλος ο κόσμος.
0: Έγινε, για χαρά.
1: Την αγάπη μας. Γεια.
0: Γεια σας από εμένα και τα λέμε σε 2 εβδομάδες. Πάλι σαν